Το έλεγε πήρε μάτκο λόγο. Δεν λέει τι, αλλά τι είναι όταν αγαρά ραγκό τμισή. Να μου κάτω το ταβάνι του κοτσί μπιτή γέρε. Και πήρε μάτκο λόγο. Σύπκε γέρε, κόμμα πέμα. Όουν όταν είναι σίγο αρώνι με λεγό εβί και αντάκι κάνε. Και τόσο είπα τώρα να λέει μα πέμα. Εγώ είμαι λίγο κομμή και τα καγκένα γορό μου καπίσα εγώ κασαρτά. Μα εγώ έξε κασαρτά. Για να κάκω, κόκω, κόκω. Γκοτκόμε βαϊσί εγκομνιέ, ήτακω αγκόμου σάνα. Γκοτκόμε βαϊσί εγκασαρτά γκομνιέ. Ανα γκοτκό είναι, γκοτκό είναι. Γκοτκόμε αϊτούκου και γιώτσε, γιαϊ. Εγκασαρτά είναι νότα. Και λέει του νότα, ναι. Ουναμπάκι νιούμα του πολε, πολε, πολε, πολε. Ήτακω αγκόμου σάνα. Κόλα βρυμάτκο λέω, τσάμου ναι, τσέντα. Tuko TBT throwback taze lava tibe tu ruai be tu se lava tika sata ne tomga gegere dagi ko se tama na gagenge chiga gobata inside tangwana. Ata chine nore nota ne safi zaidi tete tete nota ne boga sita sita. Kibre ba iset kama kawaida lazima tuchape kazi kasa mwaune. Onge bir ba isonek suka miti ne ke istanga tu gugala kwa kiramu.